0: Anonymous, I like the way you kiss me, Άωνα Δελεβάνιο.
1: Σε πρέπει πά. Βρέμε. Ένα μποτέκα, δόλου δεζιά, αλλά και σε δρούσγα και σε μοκουσουάλ.
0: Ιούτερο δεζιά, δάνες ότι βρουτσίνε. Δάνες μπόσα μην δουέσαι τη στυπήν, σόντσε. Τρενούτνο η μάμα σου είσαι στο Λιμπλιάνι, η Κρυσούπλη, μου όσαμε να είσαι στο Σκόφι, λόκι. Ιούτερο παρέσκε ένα πλόχα του Ιντάμ, μα είχαν σε μποσχλαδίλο, ένα στόραν δουέσαι, ποτέ είπα σπέτ σόντσε, ότι σρίδε να πρέει. Βουσέ το πίτκα, πα τούτη τεμπερατούρα μπορεί να γόρτα, να κέτω 30-32.
1: Promet. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih zaradi pokvarjenega tovornjaka. Radar na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa, pa srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Kakon ste mečeta?
7: Kaja Kovačič in Matic Hem.
5: Znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Kakon ste mečeta?
7: Kaja Kovačič in Matic.